0: Και θα πάρει 20 άτομα.
1: Τι να είπα.
0: Θα πάρω TI. Να με ξαρέσει. The white Nissan Z can't just do it.
1: Yeah, if I come here.